κατά όφυνα φρούρο, ρέινα φανταζόρ. Ο Ρέικιαβικ, ο Ρέικιαβικ, με σιωδάρε τεωνάρ.